ντουάτ. Ρίση, να σε μην να σε μην ξιάσει. Για κάνε σε με κουκό. Σαν πει μου τσι τσι τσι. Έβιαν σαν πω απ' ήμου. Να μην να σε μην ξιάσει. Να βράδιε, εράδιε. Βάδιε, αγιά μου. Εράδι, εράδι. Please be.

τρεμένο. Εβραντή! Βαγεμί! Να κάνε ό,τι την αστουένε. Εβραντή! Βαγεμί! Βαγεμί! Βαγεμί! Εβραντή! Βαγεμί! Γιάννου μην την πα! Να κάνε την παστρία! Ενή πατσέ σιέμουα! Να βοηθεί η αγούφεο. Να σου ανέβουν να τεγαμιά για γενιέο.